Πάει. Οπόπακο. Και κλουντουγάν. Κουμποκάρνο. Λακόγιο με ρουματσιούρ.